λεωφορεία να λύνουν το τελευταίο μου όριο. Θα έρθουν καλύτερες μέρες. Θα έρθουν οι μέρες που θα συναρμολογήσουμε τις διαλυμένες αυτομηχανές. Που θα βάλουμε σε λοτέιπς τη γλώσσα του άστρου. Θα έρθουν μέρες που θα κολλήσουμε τις σχισμένες φωτογραφίες.